0: παραιτηθεί, Φέλεξ Παρού και μου πούνε λέει Λουάν Τσάγκουλου, κομμεταρίστα του Σπορτίφου, του Σοκρατίκου. Κουρένε, είπα άλλα χώρα, έλεγα τα βαλουντίου, βάπη λίμαν το αφαιρουφιάριο, κασί. Κούνε μου πήρε ο αφαιρουφιάριο, λέω, ακούμε κακά σου λουβάνια, λέει, άνα, ακάν, τεντρελού, ήβλα, βλα, εμπέλου, εμπαρούζου. Βάου, μα λέει, άνα, άνα, τεφτίνιο. Εγκα, μας αρσίστα όταν το αφαιρουφιάριο, ακάζα. Ουγκάλ, γκάλ, γκάλ, εμπέλου, που τα βακού, λαμσίου. Μπον πέπου, τεν, δινήσου, σιτσάτσι, άγινε τρατημένη τσιμπήρι, βέλεσ Λάνα κάνει τις λόμαρια μου κοπή, μάνα καλά να το μάνα πόλε λέει να πέλβει τσένε, ουάντα ουά, φέρρο, φιάριο, από πόλε κόνα, αυτό που είναι και λέει να βαγκούνια, σε έχουμε πέλω, τσάουγα είναι κομμάτι της Ναβάνη, πόλε λέει αλούσα, συνειάνα, σπουλόγω βέκου τσούμε τέλα πόλε, κουλούμα κάνει τσάουγα, φέρρο, φιάριο, ουά κιάζα, έμα καλό τέκα πόλε δεν τσούμε τέλε, μάνα λέει φάσκο, φάσκο που είναι. Ας έζαν τσάκο, αφήτα να μάνα κλωρβά, ένα λέει, έχουμε τσούμε Λίκαν πέλη, έτσι ακάμα, και ακάμα έτσι ακάμα φάσκου, φάσκου όλοι είναι τα αλπέτα κατσούμα, κιού κατσούμα τα γουίν, αλπέτα καμάνι, κατσέν, ακόγες παρακάτω τσένε! Ακόγες παρακάτω τσένε! Α, τσίκουμε τη λαπαμπένη, λέει, να κασί, γουαρτρίτης, ρρρρρ, αφάσου όλους εσύ, λουάνει κομμάτι της Ναβάνη. Είμα καλό, μα κάνει πόρα, λέει, πέλε, μα κομμάτι της Ναβάνη. Μου πέλη, ζελά, ζελά, πέτα πόρες, έτσι έχουμε, ναι, λέει, έχουμε κακαμάνι. Έχουμε κακά. Μπέλι, μεσέρ, μεσέρα, μεσέρα να μάνε, μεσέρα παμπέ, είναι πα... Κουράγκα μπαρ, κουράγκα μπέλι, αν το αφέρω ροπιάριο. Μαζούς, βράδε κακά πόλα κασφούβα. Άλλους είναι τα μετά παμπέ, είναι ακόμα κάτι τσακάμα. Τσακάμα γάφη, κάγκα λέμε, παμπέ, πάλα σπούμε μαμάνε. Άλλους είναι μπέλι, αν το αφέρω ροπιάριο, κουστά κουμένεις κατή σου, λέει ένα, εσύ είναι καμπέλι τσακάμα. Μουγκαλ κάλεμ πέλαν, τσάγκου τα βοτσί είπα, πέλω ο μινούτ καλή δι, τα τι μπέλι, τι Μακελό να τα λάμψα πολλά λέει ένα
1: Νικόλα
0: Ρίκου Ιντράσιο
1: Τι κάτι τσάκου Χίσαμε τέλα νιάνα καμαπούτσου Λάχα φέρρο ζιάρι Ο καμαπούτσου Νίλη γκαντισπορτή Φαβάκου μάσου να μάσου Σακανλό να ουανό Λουμπά φάζι ρεζιονάλ Σούλ Για τάσα Μουσαμπίκη Ακουλώσα Κάρλου Σιμπίντι Ζήμουνα Ρικοπέρ Κάρλους Nada. Às vezes está me certa. Enga há sim mama qual a honi qual a. Nicolau.
0: É mais ou menos Drácio. É por isso que você ou Etcela. Quais são as segundas entrena? Bola na mão na calu. O ferroviário. A colina tem alpera cad. Juma. Cunene Carlo. Cici. Presidente. A colina tem Felix Paruki. Primeira parte. Ferroviário zero, em combate na van zero, mincha wale mbiri, ngabala wale em combate na van, incha wale usi, utibu wakangangupu, unginini, nambi Musambola, incha wale unakona, lukielani, tasa de Musambiki, kublaka hidrasio, incha wale usi, utibu wakangupu, inka takanyo, 45 minuti, kuchikisa masamela mincha wale, insinu kusulaka Felix, parum.
2: Zala, igama, prahimbe wa parti, ila amara mkabi, ferroviário zero, em combate zero, Utani wale soko hivi kwa nda singu luchi lehi ingabiliwa kutani singu fosu nene inkomati na ferro vera vangi nila wale karivati sabana kutongu kambe ispi musa desu kizu lutus wale kariva vati libertara miku kuasumira madispensa ingwa wa mazugu kutani ikwa nda singu luchi lehi wale soko hivi kwa nda singu fosu nene inkomati alikare asasela kambe ya ferro vera alikare ya raspudera kutani yoke wane maoportunadi lawa ingama wana ya flagranti ferroviario abe ni mambiri ya kwa sana kakwele kapimbe la parti ya belungo ferroviario aka ahumili kapusamu regulari kutani aizolara kambe angama nga nikalma mini frieza ya kwa anginisa bola kubordere di rafa ilue anga pakata bola di forma rastera niso na kaumbiri fosi venye aoportunadi mwani ya ferroviario ya ferroviario kwa sutangu mginisa mabola kutani tsemole soku maoportunadi Ferroviário, a gente mambira é flagrante, também comate, angai que langa capa primeira parte do ano, na ali que a responder, cutani, o ano só com a mchangulo capa primeira parte, e vele aí engavi equilibrado, ferroviário, ele na ali que a responder, incomate a responder, cutani, e primeira parte aí, não é só com, e a sustaré que aquele sustinga mais, que a capa primeira parte, a melhor com ferroviário, a gente final mais, e uma oportunidade, mas no campo geral, o ano só com a sustara, e com a Enquanto a mamãe diria, a mãe está a ouvir, a mamãe está a ouvir, a mamãe está a ouvir, a mamãe está a ouvir, a mamãe está a ouvir, a mamãe está a ouvir, a mamãe está a ouvir, a mamãe está a ouvir, a mamãe está a ouvir, a mamãe está a ouvir, a mamãe está a ouvir, a mamãe está a ouvir, a mamãe está a ouvir, a mamãe está a ouvir, a mamãe está a ouvir, a mamãe está a ouvir, a mamãe está a ouvir, a mamãe está a ouvir, a mamãe está a ouvir, a mamãe está a ouvir, a mamãe está a ouvir, a mamãe está a ouvir, a mamãe está a ouvir, a mamãe está a ouvir, a mamãe está a ouvir, a mamãe está a ouvir, a mamãe está a ouvir, a mamãe está a ouvir, a mamãe está a ouvir, a mamãe está a ouvir, a mamãe está a ouvir,